0: Πρωί με Έλιο Ψυχητή. Το Διπολίτη. Κορόσκι Ράδιο.
1: Добро дошли. Добро дошли.
2: Добро дошли.